0: Έτσι, Γιούτσο!
1: Έτσι, Γιούτσο! Σιγούρα, Μίγκος!
0: Μπρος, πάει έτσι.
2: Κάτι είδαμε ότι πήγε πόντρος εδώ,
0: θα μου πω να δεις τώρα πρόβλημα.